0: Έγιναν αυτολογωτικά τσούρα.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
1: Amen.
3: Amen. Let's be happy.